φάνητο που νηφιτιά βαλιά. Να όραγα τσουφα βαρατσά, μα σου άντρο μη τάρατσά.